Στην ραπάτη κανείς δεν πάρει. Εσύ είσαι αυστραφή, εγώ συγχωρώ σε όλους.